0: πας.
1: Τα ρά, αγώνα κουβρίνει καπού μονά, τι πορροίν δε τάτα νούκα νιπών. Καρίκιαν κάι αγώνα γονά, νυν τάνετε μεν τζιώτε που είναν, τε τα ηρίκιν καρβό τζιών, ούαν τε γάπου. Ωρία στά, το ούαν αγούα και τε πόχη, τι που κίνητα λινα κίνητε πορροί. Δε τάτα ρίκι καπού μονά, τι ένα πένε τα έναν τζιώα, αγώνα τα χαράνα είναι.
0: Ωρία στά, το ούαν αγούα και τε πόχη, τι που κίνητα λινα κίνητε πορροί. Δε τάτα ρίκι καπού μονά, τι ένα πένε τα έναν τζιώα, αγώνα τα χαράνα είναι. Kata aras pasiba ikan uam. Orias ta tawa na tenua noa de poki kana ko ke sipawa kan uam na ko na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bu na ko na ka na se de suwa de phone
2: ne. Uringa ba wo de phone. Ya di ko na teria anda nga ibu kim ko ti kimas.
0: Ya ko pe.
2: Ibu kim tenan na wo de phone dai na ko. Ya na se na de ko pe. Don't recharge me. All the secret kana ko dai ba ke kan uam telepon. Bu si yam ko pe. Και κανουάκι δεν τρεπών με ρουία μου του, αρώ ρομ να και πόνα.
1: Για, ο ιδέα δεν τέχει να γουατί να γουρομορώ.
2: Μην με πει τι τέχει που γίνει καλά χωρί να μπρομορώ, ή κατ' το να μακαίνα.
1: Για να τα βάλω, όπω γουάλα.
2: Για κάνε να γα, ουρίνα. Ωραία, στα, αουα, αουα, αουα, τα πόνα.
0: Whip top up.
1: Για, μα γάτε whip top up, μα γάτε ράγκαν τε whip top up.
0: Το whip top up που να μπέλ top up, αρέγω τα μυρία. Και να μπέλ, αρέγω μένα γέι. Ένα γίνει πέσι.
1: Για. Bukan bau aneh ke?
0: Mungkin tiga buah kan kawar atau website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon coba, orang nampak telefon ke? Anak nampak telefon rom di ni amais atau nakon be?
1: Itu orang dah wapi mel, wajah wajah ina nanti semua telefon.
2: Kanoi kongkai? Aku nanti nak tuan berita. Ina nanti nak service Vodafone.

Ας πω ότι με τον Βάκη να πω με ρίτεν θα νόνερα με Βάκη και να νόνται τα ρίκια. Ήον καί πέν σίτε που είμαι εγώ ρίκτη μήνες ο έναν που ρόι. Τι ο Ιησού Βάκη, ήον καί είναι μεγα και κερικά κρακά να ρίτε, ήον καί είναι ρόρο κοντο κοινά. Ήρε να μεγα που Βάκη να κον πισμάει κον κέρι που να τι με τον ημαρόν ήρε να νόνται και τα νερατέ έγιου.